πόρτα μου στα εγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κινηθώ, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άλλο.

Πολύ καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήρθατε στην εβδομαδιαία εκπομπή της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας του Wellington από το Wellington Access Radio 106,1 FM. Είμαι ο Δημήτρης και ξεκινήσαμε με το «Ποτέ την Κυριακή» με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Και αν παρακολουθείτε τα νέα από την Ελλάδα, πιθανότατα να έχετε καταλάβει γιατί. Για αυτούς που δεν ξέρουν όμως, να σας ενημερώσω ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ κέρδισε το κύπελο της EuroLeague αντιμετωπίζοντας τον τελικό τη Real Madrid και την νίκησε με 92-85. Μεγάλη φασαρία, μεγάλη επιτυχία και ακόμα νομίζω πανηγυρίζουν. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για τον Πειραιά από τον Γιάννη Πάριο, «Τη θάλασσα του Πειραιά».

Και να με συμπαθούν οι φίλοι Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες, ΠΑΟΚτζίδες, Αριανοί και όλων των υπόλοιπων ομάδων. Αλλά ελληνική ομάδα έπαιζε, θα το χαρούμε για την επιτυχία της. Και εγώ ήμουνα μια φορά και έναν καιρό Ολυμπιακός, αλλά κάπου στην πορεία με κούρασαν οι μικροπολιτικές που δεν είχαν σχέση με το άθλημα και τα παράτησα λίγο. Και παρόλο που έχουν περάσει 10 μέρες από όταν γιόρταζε το ζεύγος Κωνσταντίνου και Ελένης, λέω να τους παίξουμε μερικά τραγουδάκια. Οπότε πάμε να ακούσουμε για αρχή τη Χάρης Αλεξίου να μας τραγουδάει Ελένη σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου.

Και μια που έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία σε τραγούδια για τις Ελένες, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα. Νίτσα Ελενίτσα, Ελενάκι μου, από το Στελιό Καζατζίδη και τη Μαρινέλα.

Και θα κλείσουμε αυτό τον κύκλο των όνομα των τραγουδιών με ακόμα ένα τραγούδι για τους Κωνσταντίνους, το «Η Κωνσταντινιά» από το Μιχάλη Βιολάρη, σε σύνθεση του Γιάννη Γλέζου και στίχους του Νίκου Σφυρόερα.

Ωστόσο, 21η Μαΐου είναι ιδιαίτερη μέρα για την πατρίδα μου, την Κέρκυρα, καθώς και για τα υπόλοιπα επτάνησα, γιατί στις 21 Μαΐου του 1864 τα αγγλοκρατούμενα μέχρι τότε επτάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Σ' ένα παπόρο μέσα».

πολύ ανάλαφρος ο ρυθμός αυτού του τραγουδιού και μάλιστα μπορούμε να το βρούμε ακόμα και σε συλλογές παιδικών τραγουδιών. Όμως αν προσέξατε τους στίχους είναι λίγο πιο σκοτεινή. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε στα χρόνια της εκκλησικής κατοχής των Επτανήσων και εκείνη την περίοδο οι ριζοσπάστες, όπως λέγονταν, αντιδρούσαν στην αγγλική κυριαρχία και πολύ συχνά τους μαζεύανε, τους βάζανε σε ένα παπόρο και τους στέλνανε στην Κέρκυρα που ήταν η πρωτεύουσα της Αρμοστίας για να τους κρεμάσουν. Και στην ουσία αυτό το τραγούδι περιγράφει το ταξίδι μέχρι την Κέρκυρα. Good afternoon, dear listeners. This is the weekly radio show of the Greek Orthodox Community of Wellington on Wellington Access Radio 106.1 FM. I hope you're enjoying this small selection of Greek rhythms and melodies I got for you, and you will stay with us for the rest of the show as well. Και πάμε τώρα να ανεβάσουμε λίγο τα decibel. Το συναυλιακό γεγονός του καλοκαιριού στην Ελλάδα ήταν πριν από μία με δύο εβδομάδες η συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν σας παίξω μετάλλικα, αλλά σε κάποιο σημείο ο μπασίστας και ο ένας κιθαρίστας από το συγκρότημα βγήκαν στη σκηνή και έπαιξαν, όπως συνηθίζουν σε κάθε χώρα που επισκέπτονται, κάποια κομμάτια από τη μουσική της χώρας. Και προς έπληξη κανενός, το ένα από αυτά ήταν ο Ζορμπάς. Αλλά το δεύτερο που έπαιξαν μας έπιασε όλους απροετοίμαστους. Ήταν το «Δε χωράς πουθενά» από τις Τρύπες, αγαπημένο ροκ συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα ο μπασίστας έκανε και μια αρκετά τιμία, θα λέγαμε, προσπάθεια για να το τραγουδήσει κιόλας στα ελληνικά. Πάμε όμως τώρα να το ακούσουμε από το κανονικό.

Και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τρύπες, αλλά για να ξαναεπιστρέψουμε σε ισορροπία μετά το προηγούμενο, αυτό θα είναι μια αρκετά πιο ηρεμή μπαλάντα. Γιορτή από τρύπες.

στην έξω προκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

Πάμε τώρα να ακούσουμε μια λίγο πιο ιδιαίτερη εκδοχή της κριτικής μουσικής από το ντουέτο Xiluris White. Από το πρώτο κομμάτι του ονόματος αντιλαμβάνεστε ποιος είναι μέσα σε αυτό το ντουέτο. Ο Γιώργης Xiluris, λαουτίστας από την Κρήτη, είναι ο γιος του θρυλικού Ψαραντώνη και ανιψιός του Νίκου Xiluri. Και ο συνεργάτης του σε αυτό το εγχείρημα είναι ο Αυστραλός drummer Jim White. Η μουσική που παίζουν έχει περιγραφεί ως συνδυασμός ελεύθερης jazz, avant rock και αρχαιγονής κρητικής μουσικής. Πάμε να ακούσουμε τρία τραγούδια back to back. Old School Σούστα, Δάφνη και η γυναίκα από τα Νόγια.

Είχα την τύχη να δω τους Ξυλούρης White πριν από 3 χρόνια στην Αθήνα. Εξαιρετική συναυλία, μια απίστευτη ατμόσφαιρα, μυσταγωγία. Και μακάρι να τους δούμε κάποια στιγμή και στο Wellington. Αν θυμάμαι καλά, είχαν έρθει στο Auckland το 2017. Δυστυχώς δεν είχα καταφέρει να πάω λόγω budget. Αλλά νομίζω πως θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τους φέρουμε κοινότητα. Τι λέτε, Και θα κλείσουμε με κάτι διαφορετικό. Στα μέσα του Μάρτη άνοιξε και πάλι μετά από πολλά χρόνια η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Wellington, Τεματαπήγη. Στα εγκαίνια συμμετείχαν 8 χοροδίες και 300 χοροδοί που ερμήνευσαν μια σύνθεση της Μπράιαρ Πραστίτη, η οποία από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων έχουμε την τιμή, εκτός από νεοζηλανδέζικες, να έχει και ελληνοκυπριακές ρίζες. Η εκτέλεση ήταν μοναδικής ομορφιάς σε έναν υπέροχο χώρο που σας καλώ να επισκεφτείτε άμεσα και θα σας αφήσω με το πρώτο κομμάτι της σύνθεσης. Μέχρι την επόμενη φορά, από το Δημήτρη Σόλο, γεια σας και χαρά σας.

names and notices. And now for a few words of introduction in Greek. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι μαζί μας για ακόμη μία φορά στην εκπομπή της Ιερέας Μητροπόλεως.